Νίκο, Δελαγέτο, Τόνι Ντάις, Δάλματα, Γουέλο Σταρ, η Κρίς η Άγγελ, Δεστε Τσίλε, Κρόνικα, Παυλίτο Πεσαδίλια, DJ Λίθο, η DJ Χάντζι. Recuerda, este 27 de agosto, Movistar Arena, Ferreolandia, In The House, últimas entradas en Punto Ticket, Ferreolandia, el momento es ahora. Se adelantaron las fiestas patrias en Santiago. Fiebre de cumbia, La Fonda, la primera mega fonda.